0: Γεια σου κύριε Κώστο. Να κλάρεις σαν καζατήρα τσέρα.
1: Νίβε φάκα.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Νίε νάιδο βεμίσια. Και σε φρόλα μου βάρδαρ που μόστο. Αμακόιμος. Νίκασο. Έξι γιούτα.
1: Αρε νίβο ο αντισύμι. Πες με τούτιο βάνα ραδιό.
2: Γεια σου μάπος τον Πόθη Οικονόμοφ. Σε λένε να γκρούπα τα μεμόρια. Αεμισία τα σόου ρελί.